0: ένα όνομα.
1: Εμένα.
0: Α, οκ. Έλα.
2: Καλά. Λίγα.
0: Α, οι.
2: Λίγα, κανένα.
0: Αγώνια, ματέκ.
2: Πάνια να κομμάρβα.
0: Μένε.
2: Μένε, για εμπόρτ, γιόμπα, τέκοπα, Άγγελα.
0: Άγγελα.
2: Ε.
0: Οκ.
2: Αμπέρα, κόν, μόρις, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπα, τέκοπ